Μάι Αλγολάψιν, ο πρόγραμμα Πανέχ Γιετ Κόλπανιλέ. Ιου τόλμαν το γαλόφτσατ Πανέχ Κομμαντιό, το λιό Αλνιλέ. Ιου τόλμαν το γαλόφτσατ Πανέχ Κομμαντιό, το λιό Αλίλοχαπ Ειβανέ Γιναχενάλ, Σαντιάγο 1-22. Αόχαπ Κομμαντιό Τσι Οκτανετό. Άσα την ανίτσα σχάνκαν οκόχαβενή χονόψακο πρόγραμμα.